Ένα που ηλού. Μία σωσό. Σελμολού κάθε βετρίς που εσείς. Ηλού άπα. Πρωινά FM.

0: Luigi. Sound, sound, sound.
1: Ένα κουίλου. Μία σωσό. Σελμόλου κάθε βέτρες που εσείς. Έλω απ.
2: Paradise FM.
3: You Alex. You Chrisman.